0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε το Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: τα 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: απολαύστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτι, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύ καστρο είναι δίπλα στο ωραίο καστρο. Σε παρακαλώ πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
1: Εγώ θα
2: νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet.
1: Escucha el ritmo.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στο καθημερινό μας ραντεβού. Τρίτη σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, Βασίλης και Αναστασία μαζί με και τις 11.
3: Ωραία η Τρίτη, ωραία, να μας βρεθεί καλά και λίγο πιο δροσερή ξεκινάει να γίνεται η ύπαρξή μας από σήμερα.
4: Εντάξει.
3: Επιτέλους λίγο να φθινοποριάσει. Ωραία, και εμείς μέχρι τις 11 να μας κρατήσετε παρέα. Έχουμε ωραία σουσουδάκια, ωραίες τραγουδάρες και ωραία διάθεση.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτές είναι οι καλές θερμοκρασίες των μόνο που έχεις ένα δίκιο.
3: Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε. Καλά, παιδιά, ξεκινάμε τώρα με Girls Whisper και George Mike.
3: Σε περίπτωση που ξεντηθήκατε να πάτε στη δουλειά, βγάλτε τα. Ό,τι είναι, ας αργήσετε 10 λεπτά.
2: Taylor Dane, Tell It To My Heart και μετά από Red Hot Chili Peppers και Other Side θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Red Hot Chili Peppers στην τραγουδάρα Other Side. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη και λέμε χρόνια πολλά στον Φωκά.
1: Α, χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε.
0: Είναι πλούσια μέρα όμως, γιατί είναι η μέρα του ελληνικού εμπορίου. Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η μέρα των Hobbit.
1: Αχ, και γιατί όχι.
0: Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια μέρα ρινόκερου.
1: Τι να κάνουν οι ρινόκεροι, ρε παιδί μου.
0: Ποιος θα σκέφτεται.
1: Πόσο καιρό έχω να δω.
0: Ποιος θα
1: πραγματικά να είναι καλά, υπάρχουν.
0: Καλά υπάρχουν. Φυσικά ζωολογικούς κύκλους έχουν και στην Αφρική λογικά.
1: Ναι. Μια
0: χαρά θα είναι. 1912 καταπλήσει στο ναύ σταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού μας, το υποβρύχιο Δελφίν. Είναι το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου.
1: Μεγιά.
0: Το 2001 ο Αντώνης Φώτης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA και μπράβο του.
1: Μπράβο.
0: Και το 1994 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια.
1: Αχ, τι καλά, τι ωραία παρεούλα μας κρατάτε.
0: Ακόμη και σήμερα είναι συγκλονιστικό.
1: Πραγματικά.
0: Είναι λέμε χρόνια πολλά στον Nick Cave, Αυστραλός ρόκερ που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, γεννηθεί το 1957.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Και το 1828 πεθαίνει ο Σάκα. Βασιλιάς των Ζουλού που αποφυλεί τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής.
1: Μάλιστα.
0: Είχε βγει και μια σειρά αρχές δεκαετίας 90, το τι μου λέγανε, ξέρεις, λόγω του επιθέτου Σάκα και τα λοιπά.
1: Παναγιά μου.
0: Ήταν πολύ ωραία σειρά όμως.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε Cindy Lauper, έχουμε Sarah Jane Morris και Miley Cyrus για αστρολογικές προβλέψεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Miley Cyrus, το υπέροχο Flowers. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, 3η 22 του μήνα σήμερα ξεκινάει ο μήνας των ζυγών. Αχα. Είναι ο γενέθλιος μήνας των ζυγών, αγαπημένα μας ζυγάκια. Με κυβερνείται την Αφροδίτη, την ισορροπία, τη γαλήνη, την ομορφιά, το στυλ. Μια σημαντική μέρα που φέρνει αλλαγή στην ενέργεια, καθώς στρέφει την προσοχή μας στις σχέσεις, στις συνεργασίες, στην ισορροπία και τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε με τους άλλους. Για τους κρυούς, γενικότερα αυτή η περίοδος αναδεικνύει περισσότερο την ανάγκη σας για συντροφικότητα, ισορροπία και διαφορετική οπτική. Τα βράκια είναι μια περίοδος που δεν αφορά τόσο την αναγνώριση, τη φιλοδοξία, όσο την προσωπική σας εξέλιξη και την προετοιμασία για μελλοντικές επιτυχίες. Διδυμάκια, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη σας να εκφραστείτε έτσι μοναδικά και δημιουργικά γίνεται πολύ πιο έντονη. Για τους καρκίνους, είναι μια περίοδος κατά την οποία θα θελήσετε να δημιουργήσετε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και να κινηθείτε με πιο ήπιους ρυθμούς. Λιονταράκια, την περίοδο αυτή η επαφή με τους άλλους, η μάθηση και η ανταλλαγή ιδεών μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Για τους Παρθένους, τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να επενδύσετε περισσότερη ενέργεια σε πολύ πρακτικά ζητήματα, στην ασφάλεια και στην άνεση. Για τους Ζυγούς, έχετε περάσει το τελευταίο διάστημα αρκετό χρόνο κοιτάζοντας προς τα μέσα και πάρα πολλά πράγματα έχουν συμβεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτό θα βγει και προς τα έξω. Σκορπιουδάκια, είναι μία περίοδος που αρχίζετε να νιώθετε πιο έντονη την ανάγκη για χρόνο και χώρο αποκλειστικά για εσάς, ώστε να ξεκουραστείτε και να θεραπευτείτε. Το ξότι αυτή η περίοδος αναδεικνύει την ανάγκη σας να έρθετε πιο κοντά στους ανθρώπους του κύκλου σας. Εγώ και ρε είναι μέρες που στρέφουν την προσοχή σας σε όσα κάνετε και στον τρόπο με τον οποίο αποδίδετε. Υδροχοάκια, από εδώ και στο εξής, αλλά και τις επόμενες μέρες, λίγο πιο τολμηρή και εξερευνητική πλευρά του χαρακτήρα σας έρχεται στην επιφάνεια. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπίζετε τη ζωή και όσα πραγματικά χρειάζεστε από αυτήν με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
10: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
11: Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96,8 Velvet.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Φρούτα και λαχανικά από τα Lidl, γιατί σου δίνουν, δεν νομίζω να το δίνει κανένας άλλος εδώ, πλήρης και full εγγύηση ότι είναι φρέσκα και στην καλύτερη τιμή.
1: Παιδιά, τι σημαίνει τώρα full εγγύηση? Εγγυώνται τα αγαπημένα μας Lidl ότι αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά, θα μας επιστρέψουν την αξία τους στο full, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα και ποιότητα μπορεί και να την εγγύθει.

0: Celine Dion, a new day has come. Και όσοι έχουν δει το ντοκιματέρ το 2024, για νομίζω είναι στο Prime της Amazon.
1: Ποιο ντοκιματέρ τώρα, όποιος την έχουν δει live και ανεβάζουν, είναι.
0: Αν δείτε το ντοκιματέρ και δείτε τη συναυλία της, το comeback που έχει κάνει αυτή η γυναίκα. Είναι απίστευτο, απίστευτο. Όπως απίστευτη είναι και η μόλις 6 ετών μικρή Κινεζούλα, κάτσε να δεις, η Λίαν Γιουτζι από την Κίνα. Η οποία γράφει ιστορία στον κόσμο του κύβου του Ρούμπικ.
1: Ωραία.
0: Κατάφερε μέσα σε μόλις 3 μέρες να καταρρύψει 2 φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου. 6 χρονών. Η μικρή, λέει, πέτυχε αρχικά μέσω χρόνο 4,52 δευτερόλεπτα και λίγες μέρες αργότερα βελτίωσε ακόμη περισσότερο την επίδοσή της, κατεβάζοντάς την, συγγνώμη, στα 4,27.
1: Τίποτα.
0: Πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα.
1: Ωρε Θεούλη μου, καλά.
0: Απίστευτο, και έχει και βιντεάκι, παιδιά. 6 χρονών, λέει, καθημερινά προπονείται 3-4 ώρες και έχει μάθει περισσότερους από 1.300 διαφορετικούς αλγόριθμους επίλυσης του κύβου.
1: Δηλαδή, τέτοια μυαλά, όχι απλά να τα προστατεύετε,
0: ναι,
1: και να τα προσέχετε και να τα αφήνετε να ανοίγουν τα φτερά τους, σαν κάτι ιερό.
0: Τέσσερα δευτερόλεπτα. Μπράβο, κοριτσάρα. Απίστευτο, απίστευτο.

0: Σύμπληρα του υπέροχου Στάρ, εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς δημιουργείται αυτός ο ήχος που κάνετε. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και δεν προτίθεμαι. Δεν προτίθεμαι. Όταν σπάτε τα δάχτυλα.
0: Αχ, αυτό το κρακ. Ναι. Ωραίο.
1: Μπορώ να τρελαθώ. Είναι ανατριχιαστικό. Ειδικά μερικοί που το κάνουν και στο λαιμό και στον αφιένα. Φεύγω, πάω αλλού. Ανάμεσα στις αρθρώσεις υπάρχει το υπάρχει το αρθρικό υγρό. Ένα παχύρευστο, λέει, υγρό που λειτουργεί ως λιπαντικό και απορροφητής κραδασμών. Το υγρό αυτό περιέχει διαλυμένα αέρια, κυρίως διοξίδιο του άνθρακα και άζωτο. Όταν λοιπόν τεντώνεται ή πιέζεται την άρθρωση, αναγκάζεται το χώρο ανάμεσα στα οστά να διευρυνθεί, γεγονός που προκαλεί απότομη πτώση της πίεσης στο αρθρικό υγρό αυτό. Και αυτά τα διαλυμένα αέρια απελευθερώνονται ακαριαία από το υγρό και σχηματίζουν μια μικροσκοπική φυσαλίδα μέσα στην άρθρωση. Ωραία. Σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές μελέτες και προσομοιώσεις, ο χαρακτηριστικός ήχος crack παράγεται κατά τη στιγμή που η φυσαλίδα αυτή σχηματίζεται ή σπάει μερικώς λόγω της απότομης μεταβολής της πίεσης. Καημένη φυσαλίδα. Τώρα αυτό εξηγεί επίσης γιατί δεν μπορούμε να σπάσουμε έτσι τα δάχτυλα αμέσως ξανά. Δηλαδή το κάνεις μια φορά, δεν μπορείς να το ξανακάνεις αμέσως.
0: Δεν γίνεται όντως.
1: Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 έως και 30 λεπτά ώστε τα αέρια να διαλυθούν ξανά πλήρως μέσα στο αρθρικό υγρό και να αποκατασταθεί όλη αυτή η αρχική πίεση της άρθρωσης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι λένε ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι, λέει, τελικά επικίνδυνη αυτή η συνήθεια. Παρά τον ανησυχητικό ήχο, οι επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το σπάσιμο των δαχτύλων δεν προκαλεί αρθρίτιδα. Ο πιο διάσημος ερευνητής του θέματος, Dr. Donald Anger, έσπαγε τα δάχτυλα μόνο του αριστερού του χεριού καθημερινά πάνω από 60 χρόνια, αφήνοντας το δεξί ανέπαφο. Το αποτέλεσμα, καμιά διαφορά, καμιά αρθρίτιδα σε κανένα από τα δύο χέρια. Μια παρατήρηση που του χάρισε το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Έσπαγε 60 χρόνια το ένα του το χέρι, το αριστερό.
0: Απίστευτο.
1: Και λέει, τελικά όλα καλά. Και πήρε Νόμπελ Ιατρικής. Και εμένα που μου σπάνε κάθε μέρα τα νεύρα, δεν μου έχουν δώσει τίποτα, ούτε μια αγκαλιά. Τι να πω, ρε παιδιά.
0: Αφού δεν θες και αγκαλιάς μόνο τώρα.
1: Δεν θέλω, δεν μπορώ. Ναι, δεν μπορώ.
0: Αγκαλιάς δεν θέλεις.
1: Δεν σας θέλω, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω.
0: Αχ, πρέπει να το πω.
1: Ναι.
0: Τι λέω πριν το πρωί. Λέω, τι έγινε, συναγώδικες. Λίγο είναι η αλλεργία μου. Αλλά θα πω ότι είμαι άρρωστη για να μην έρχεται κόσμος στο σπίτι.
1: Αν και το σημερινό δεν το γλιτώνω, θα έρθει η Σοφία. Καλημέρα, Σοφία. Την οποία θα την αγκαρέψω να μου φτιάξει κοτόσουπα. Την νοικοκυρά.
0: Ωραία.
1: Θα πάρω εγώ τα υλικά, βέβαια. Είναι κυρία.
0: Εννοείται.
1: Θα την πω, έλα. Σώνε. Φτιάχνω κοτόσουπα. Αν θες καφέ.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια

0: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 8.
2: Καλημερούδια στον Αλέξανδρο, την Έλενα, τη Χριστίνα, τον Βαγγέλη, τον Παναγιώτη. Καλημέρα να στείλω στους αγαπημένους μου φίλους, την Ειρήνη και τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος λογικά μας ακούει από τη δουλειά, που σήμερα γιορτάζει, παιδιά, η γενέθλια ο Νικόλας. Ο μικρός ο Νικόλας γίνεται ενός. Εγώ δεν αντέχω. Πότε πέρασε ένας χρόνος θα τρελαθώ.
3: Είδες.
2: Και έχω, δυστυχώς είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να πάω να τον. Α, το ζουλίξω, να το κούτσε το φω.
1: Παρόλα αυτά, μπορούν να μας στείλουν τώρα κάτι.
2: Ένα αλμυρό πυροσκύβρι, Αλέξανδρε, τώρα για χάρη του γιού σου.
1: Θα μπορούν.
2: Άμα.
1: Πληρώνω το μεταφορικά, το λέω.
2: Ναι, άμα θέλει. Τον αδερφό του θα τι πληρώνει και στο μεταφορικά.
1: Λοιπόν, την πληρώνουν εισαγωγικά λίγο εκεί που κινούνται περιφερειακοί, τα γνωστά προβλήματα. Μάλλον καθημερινά πια αυτή την ώρα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στην περιφερειακή. Ρέμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της ανηφόρας στα Μετέωρα μέχρι και εδώ στην Τριανδρία. Τούμπα γίνεται ένας μικρός χαμός και από την απέναντι μεριά τα ίδια. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, τα γνωστά προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες. Η Βασιλή Σόλωνας από Αιγαία Τριάδα, περίπου το ύψος της και μετά αυξημένη κίνηση. Έχουμε αυξημένη κίνηση στη Τζιμισκή. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη. Γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, Καρολίκη Δημητρίου με Μαρίνα Ντύπα. Και το γνωστό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή. Έτσι, μια δύσκολη ώρα στις 8. Όταν επιστρέψουμε, τροφές που δεν πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο.
2: Μάλιστα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Είναι 1986 όταν βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες το Top Gun με τον τότε νεαρό και τώρα Tom Cruise.
1: Ο οποίος είναι αγέραστος, παιδιά, οριακά νομίζω ότι είναι βαμπύρ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κυκλοφορεί στο soundtrack της ταινίας αυτή η τραγουδάρα από Berlin, Take My Breath Away. Εδώ είμαστε εμείς, πρωινό Velvet, και πάμε να δούμε τώρα ποιες τροφές καλό είναι, λένε ειδικοί, να μην βάζουμε στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Τα αυγά.
1: Έλα ρε φίλε, εκεί μέσα τα έχω τώρα.
0: Και εγώ. Μπορεί το ψυγείο να διαθέτει ειδική αποθήκη, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να τη χρησιμοποιείτε. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα αυγά μπορούν να διατηρηθούν σε θερμοκρασία δωματίου μέσα στην αρχική τους συσκευασία.
1: Ναι.
0: Τι άλλο, έχουμε σκόρδα και κρεμμύδια. Το σκόρδο και το κρεμμύδι δεν χρειάζεται το ψυγείο, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι ντομάτες. Είναι το τρόφιμο, λέει, που καλύτερα να μην καταλήγουν στο ψυγείο. Οι χαμηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν το άρωμα και τη γεύση τους.
1: Ναι.
0: Το μέλι. Ποιος βάζει το.
1: Θα στουμπώ, θα γίνει στουμπί.
0: Μπράβο. Γίνεται πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αλλάζει και την υφή του, λέει, και κρυσταλώνεται πιο γρήγορα. Οι μπανάνες επίσης.
1: Μαυρίζουν πολύ πάρα γνωστό, πολύ εύκολα στο ψυγείο.
0: Οι γλυκοπατάτες.
1: Ποιος βάζει τη μαναβική με στο ψυγείο να έρθει τώρα να παρουσιαστεί, ναι, μπροστά μας.
0: Τουρσί και αγκουράκια τουρσί στο βαζάκι πριν ανοίξει. Δηλαδή, γιατί άμα ανοίξει μετά θέλει ψυγείο.
1: Μετά άμα ανοίξει, ναι.
0: Αλλά όσο είναι κλειστό, λέει, το διατηρείς εκτός ψυγείου όσο θέλει. Αποξηραμένα φρούτα και ξηρή καρπή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Χουρμάδες, βερίκο, κακαρίδι κτλ. Ροδάκινα νεκταρίνια.
1: Όλα έξω.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε ένα πάγκο λαϊκής να έχουμε στην κουζίνα. Δεν μπορούμε να βάλουμε τίποτα στο ψυγείο.
0: Και κλείνουμε το αβοκάντο.
1: Ναι, γιατί οποίο... μαυρίζει και αυτό.
0: Ούτε, δεν ξέρω γιατί δεν παίρνω κάτω, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Ένα ωραίο κόλπο να τα θυμάστε είναι ότι θα σκέφτεστε από πού τα πήρατε στο σούπερ μάρκετ.
0: Σωστό.
1: Ήταν μέσα σε ψυγείο.
0: Σωστό.
1: Αν στο σούπερ μάρκετ δεν ήταν μέσα σε ψυγείο, δεν θα τα βάζετε σε ψυγείο και στο σπίτι. Έτσι. Αν ήταν μέσα σε ψυγείο, θα τα βάζετε σε ψυγείο.
0: Πολύ σωστό.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπάρχω Single Cherry εδώ στο πρωινό Velvet Save Tonight.
1: Λοιπόν, ναι. Για ποιο λόγο, ναι, διαβάζω ο χρόνος στα Σαββατοκύριακα δεν μας είναι πλέον αρκετό σύμφωνα με, με ψυχολόγο.
0: Για πες.
1: Και για να ξεκουραστούμε που λέμε ότι είναι οι μέρες της ανάπαυλας, μπούρδες, μπούρδες, μπούρδες καλαβρέζικες. Και για να συμμαζέψουμε. Παιδιά, δεν γίνεται να κάνω. Εγώ αυτά που θέλω να κάνω σε ένα σουκού δεν προλαβαίνω να τα κάνω.
0: Δεν γίνεται.
1: Σύμφωνα με την Dr. Markum, υπάρχουν 4 βασικοί παράγοντες που εμποδίζουν το Σαββατοκύριακο να μας προσφέρει αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε.
0: Για πες.
1: Στο νούμερο 1 είναι ότι είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι. Το ατελείωτο λέει scrolling σε TikTok και Instagram μπορεί να είναι ευχάριστο και να μας βοηθά. Να ξεφύγουμε λίγο.
0: Σκοτώνει λίγο το χρόνο μας. Ναι,
1: ναι, παρόλα αυτά η συνεχής χρήση οθονών μπορεί τελικά να μας στερήσει χρόνο από την ουσιαστική ξεκούραση από τις δουλειές που θέλουμε να κάνουμε. Εννοείται. Στο νούμερο 2, η δουλειά εισχωρεί σιγά σιγά στον προσωπικό μας χρόνο. Η συνεχής παρουσία του κινητού και του υπολογιστή κάνει ακόμη πιο εύκολο να βλέπουμε εργασιακές ειδοποιήσεις, κάποιο mail.
0: Αχ, παίζει, ναι.
1: Αυτό θέλει λίγο μια διόρθωση εδώ. Αναστασία, φτιάξ το, άλλαξε τον ήχο. Κάνω, οπότε καταλήγεις να δουλεύεις. Νούμερο 3, προσπαθούμε να χωρέσουμε τα πάντα. Τα πάντα. Θες να δεις τους φίλους, να περάσεις χρόνο με τον σύντροφό σου, να ασχοληθείς με το κάτι, έχεις ένα project, έχεις ένα χόμπι.
0: Ναι, ισχύουν όλα.
1: Να καθαρίσεις το σπίτι, να συμμαζέψεις, να κάνεις και κανένα φαγητό για μέσα την εβδομάδα. Πιο πολύ κουράζεις το Σαββατοκύριακο παρά τις καθημερινές. Και κλείνω με το πιο σημαντικό, παιδιά, από όλα, που είναι η κυριακάτικη μελαγχολία. Θα το πω, μπορεί να είναι unpopular opinion.
0: Για πες.
1: Η Κυριακή από τις 4 το απόγευμα και μετά. Δεν είναι Κυριακή, ναι, είναι Προδευτέρα.
0: Ναι.
1: Δεν λες, αχ Κυριακούλα, να βγω να φάω την τσιμπουρίτσα μου, ναι, να πιω το κρασάκι,
0: όχι,
1: μου να...
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι Προδευτέρα και λες, πω, ποιος ξυπνάει αύριο. Να κάνω ένα τόστ γιατί αύριο θα σκουντουφλάω από την ίστα, να τα κάνω από τώρα.
0: Γι' αυτό μας σώζουν εμάς τα αγοράκια τα αθλητικά. Γιατί έχει τα μάτς, περιμένουμε τα μάτς, λες, θα δεις και τις εκπομπές το βράδυ μαζί στις σχολείες μας και σου παίρνετε μια χαρά.
1: Στο Θεό και στην Παναγία προσεύχομαι, μη σταματήσουν ποτέ. Μη πάθει κανένας τους θλάση και χαθεί κανένα μάτς και δεν ξέρετε τι να κάνετε με τα χέρια σας μετά.
0: Έχει διακοπεί το πρωτάθλημα τώρα γιατί έχει μάτς η εθνική.
1: Ποια εθνική?
0: Η Ελλάδος. Η γενικότερα εθνική ασία έχουν.
1: Η εθνική.
0: Ναι,
1: καλή,
0: ναι,
1: επιτυχία, παιδιά. Καλά, καλά γκολ.
0: Διαφημίσεις.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 8:30.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
13: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
14: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και το λέμε συνεχώς πόσο top είναι ο φούρνος στα Lidl. Γιατί έχει πίτες, έχει κρουασάν, έχει γλυκίσματα, έχει αλμυρά σνακ, έχει τα πάντα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι έχει βραβευτεί με χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Και δεν θα σας απογοητεύσει γιατί ψήνει πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Οπότε ό,τι ώρα και να πάτε θα τα βρείτε ολόφρεσκα και περιποιημένα να σας περιμένουν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σάλτα Βίντσι, Per Sempre Si, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα των εποχών. Και χθες ο Χρήστος Χατζημανογιώτης στο Happy Day δηλώσει τον ερώτηση δημοσιογράφος για την εγκυμοσύνη της Δανάης Μπάρκ.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Για να ακούσουμε τι είπε. Οπ, συγγνώμη. Καλέ.
1: Ή και όχι.
0: Ή και όχι, παίζει. Παίζει μισό λεπτό, γιατί εδώ τα μηχανήματα του διαβόλου τα πήραξε. Τον έβαλε, τα πήραξε τα μηχανήματα, τα χάλασε και ο δικός μου.
1: Τώρα, παιδιά, ας μην αρχίσουν λοιπόν, γαλλικά με τον υπολογιστή.
2: Πώς ήταν εκείνο,
3: μας είπε ότι. Περιμένω, παιδί. Εγώ ήμουν ο πιο ψύχρεμος από όλους. Η μαμά δεν ήταν πολύ ψύχρεμη. Εγώ ήμουν ψύχρεμος, εντάξει.
2: Το περιμένω.
3: Το παιδί μου με το καλό κλπ. Προχώρα.
0: Προχώρα. Τώρα, η Βίκη ήταν καλεσμένη μετά τη Σύση Χριστίθου live.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο.
4: Αυτό που θέλω να μάθω είναι πώς σου το είπε η Δανάη εσένα.
5: Άκου, δεν θα το μάθεις ποτέ. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Διότι αυτό είναι μια τόσο δική μας στιγμή που δεν είναι για να τη μοιραστούμε.
1: Να σου πω, ο Χρήστος το πρωί στο Happy Day είπε ότι εκείνος ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, εσύ δεν ήσουν.
5: Τι είπε, ο Παπακακάικα.
1: Ο Χατζηπαναγιώτης, ο Χρήστος.
5: Ναι.
1: Είπε ότι ήταν πολύ ψύχρεμος στην είδηση εγκυμοσύνης αυτή, εσύ δεν ήσουν, είπε.
5: Και ο χαζός ο Χρήστος. Και είπε τέτοιο πράγμα. Στο Happy Day θα με κάψει αυτός. Τα ενίκω μη εν δήμο.
0: Τώρα πάνε. Φύγανε. Τα
1: νόμιζα θα μάθουμε τελικά τι έπαθες.
0: Όχι,
1: εντάξει, ποιος δεν θα άκλει, δεν θα τα πω. Ναι, σωστό. Μάλιστα.

0: Και η τραγουδάρα από The Calling, Wherever You Will Go, είναι εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πόσο καιρό πραγματικά κρατάνε τα φαγητά στην κατάψυξη?
0: Αφού
1: λύσαμε το ψυγείο,
0: ναι.
1: Γιατί εμένα η μεγαλύτερη μου νέμεσης είναι η κατάψυξη. Εκεί τα βάζω όλα. Ό,τι δίνει η Ρίτα μπαίνει κατάψυξη. Έχω κάνει τρεις μετακομίσεις και έχω μετακομίσει την κατάψυξη. Δηλαδή δεν έχει αδειάσει κατάψυξη.
0: Καλά έκανες, πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, ολόκληρο κοτόπουλο ομό,
0: ναι.
1: Ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, okay.
1: Κομμάτια όμως 9 μήνες. Ο κιμάς 3-4 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Μοσχαρίσκες μπριζόλες 6 μήνες με ένα χρόνο.
0: Ωραία μοσχαρίσκες μπριζόλες.
1: Χοιρινές οι αρνίσιες 4-6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλα κομμάτια κρέατος για ψήσιμο 4 μήνες με ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Μαγειρεμένο κρέας και πιάτα με κρέας 2-3 μήνες. Μαγειρεμένο κοτόπουλο σε κομμάτια περίπου 4 μήνες.
0: Ωραία.
1: Σούπες και μαγειρευτά 2-3 μήνες. Άπαχα ψάρια 6-8 μήνες. Όχι χρόνια, Αναστασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λιπαρά ψάρια 2-3 μήνες. Μαγειρεμένα ψάρια 4-6 μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό τώρα είναι επικίνδυνο.
0: Γιατί
1: αφήνεις, ζεις τη ζωή σου, life happens, και τα φαγητά στην κατάψυξη σου λένε γιατί παραγγέλνεις, μωρή. Εμένα με ξέχασες εδώ μέσα. Έχω ρεβίθια που νομίζω τα έφτιαξε
0: πριν 3 χρόνια.
1: Από το πρώτο μου σπίτι. Δεν υπάρχει.
0: Δεν θέλω να σταράξω, αλλά δεν έχω πάθει τίποτα. Εμείς στο στρατό τρώγαμε κρέατα του 56.
1: Ναι, είστε ζωντανή απόδειξη ότι αντέχουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να πάθουμε τίποτα.
0: Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
13: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
18: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 9.
19: Καλημερούδια στη Μαρία, την Έλενα, τον Αλέξη, τη Φανή, το Στέλιο, τη Δέσποινα, τη Δάφνη και τη Φιλιό.
18: Όσον αφορά την κίνηση, περιφερειακή ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά από το ύψος του νοσοκομείου μέχρι και την Ανηφόρα και στα Μετέωρα είμαστε στα κόκκινα. Μετά στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, όπου και από την απέναντι μεριά έχουμε τέτοια προβλήματα. Κωνσταντινού Καραμαλή, πια και στα δύο ρεύματα έχουμε αρκετή κίνηση από τη Βούλγαρη μέχρι σχεδόν και την 28η Οκτωβρίου. Και η Λεωφόρος, Βασιλής Όλγας, έχει αυξημένη κίνηση από το ύψος της Δελφών και όσο πλησιάζεται από το κέντρο, που και η Τσιμισκή έχει αυξημένη κίνηση. Λιγότερη κίνηση στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη,

0: Kylie Minogue στο υπέροχο Can't Get Out of My Head, εδώ στο πρωινό Velvet, που μαζί του έχει και τα Mosaic Stores, εκεί όπου βρίσκει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, απίθανα σχέδια και χρώματα. Και το σημαντικότερο, είναι όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγαπάμε Mosaic Stores, αγαπάμε Back to School Reality. Θα τα βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
0: Πολύ σωστά είπε, αγαπάμε Mosaic Stores, αλλά στη δουλειά δεν γίνεται να σε αγαπούν όλοι οι συνάδελφοι.
1: Ναι.
0: Και θα πετάξουν ατάκες φαρμακερές για να σε κάνουν έτσι. Νούμερο 1. Δεν είσαι αρκετά καλός ή καλή.
1: Αν δεν είσαι, κάποιος πρέπει να σου το πει.
0: Λυπάμαι. Τώρα.
1: Λυπάμαι. Δεν είναι όλοι για όλα.
0: Με φίλους ή συναδέλφους λέει. Με φίλους, συγγνώμη, συναδέλφους που βλέπουν να εξελίσσονται επαγγελματικά μπορεί να σε στρεσάρει αυτή η ατάκα.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2. Δεν έχεις αρκετή εμπειρία. Έτσι.
1: Ναι, αναλόγως. Αυτό ακούγεται από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους. Του τύπου σαν εμένα θα με σέβεσαι.
0: Ναι,
1: εμένα
0: ναι, ναι,
1: και την εμπειρία μου.
0: Έτσι
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι. Την απαιτώ.
0: Τώρα είναι αργά για να αλλάξω. Δηλαδή προσπαθεί να πετάξει μια συνεργασία.
1: Ναι,
0: ναι, και αρχίζει ο άλλο, όχι, εγώ δεν αλλάζω κτλ. Καλύτερα να περιμένει μέχρι να είσαι απολύτω έτοιμο ή έτοιμη.
1: Είμαι απολύτω έτοιμο και έτοιμη.
0: Έτσι. Και νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να το καταφέρει αυτό το project. Και κλείνουμε εκεί.
1: Τίποτα. Εκεί, παιδιά, στο σχόλασμα κατουρά πάνω του. Δεν έχει μέσα λύσει τώρα αν έρθει ο άλλο και σου πει κάτι τέτοιο.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν, όχι. Πα και ρίχνει, ξέρω εγώ, σπρέι ειρηνική αποσυμφόρηση στο φαγητό του, στο τάπερ.
0: Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό?
1: Δεν ξέρω, θα μάθουμε όποιος το κάνει. Να μας στείλει μήνυμα στο Viber να μας πει.
0: Τι λέμε μόνο στον κόσμο.
1: Γιατί, εντάξει τώρα, κοίταξε. Κρίνουμε ότι έχουν μια αντίληψη και δεν θα το κάνουν.
0: Σωστό.
1: Άμα πάνε και το κάνουν, δεν ευθύνομαι εγώ που το λέω. Ευθύνεται ο άλλος που δεν έχει αντίληψη.
0: Τολμώ να πω όμως ότι ακούγεται σατανικό.
1: Εξαιρετικό, νομίζω θα το δοκιμάσω κι εγώ σήμερα. Και ό,τι γίνει.

0: Λατρεμένος και υπέροχος Bruno Mars, Just the way you are, εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, σήμερα 3η 22 του Σεπτέμβρη μπαίνουμε στον γενέθλιο μήνα εντός εισαγωγικών τις 30 μέρες του ζυγού. Ωραία ενέργεια ημέρα, στρέφουμε την προσοχή μας σε σχέσεις, συνεργασίες και ισορροπία. Αναλυτικά για τους κρυούς, αυτή η περίοδος αναδεικνύει περισσότερο την ανάγκη σας για συντροφικότητα, ισορροπία και διαφορετική οπτική. Τα βράκια είναι μέρες που δεν αφορούν τόσο την αναγνώριση, τη φιλοδοξία, αλλά την προσωπική σας εξέλιξη και την προετοιμασία για μελλοντικές επιτυχίες. Για τους διδύμους, πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη σας να εκφράσετε τη μοναδικότητα και τη δημιουργικότητά σας γίνεται πιο έντονη. Καρκινάκια, είναι μια περίοδος κατά την οποία θα θελήσετε να δημιουργήσετε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση και να κινηθείτε με πιο ήπιους ρυθμούς. Για τους λέοντες, είναι μια περίοδος έτσι που η επαφή με τους άλλους ανθρώπους, η μάθηση και η ανταλλαγή ιδεών μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Παρθενάκια, τις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να επενδύσετε περισσότερη ενέργεια σε πρακτικά ζητήματα, ασφάλεια, την άνεση, την οικονομική σας σταθερότητα κλπ. Για τους ζυγούς, έχετε περάσει πάρα πολύ καιρό, ειδικά το τελευταίο διάστημα, κοιτάζοντας προς τα μέσα τα συναισθήματά σας, μακριά από τα φώτα της επιφάνειας, αλλά ωστόσο ό,τι προετοιμάζατε θα βγει τώρα προς τα έξω. Σκορπιοί, έχετε αρχίσει να νιώθετε εντονότερη ανάγκη για χρόνο και χώρο αποκλειστικά για εσάς, ώστε να ξεκουραστείτε και να θεραπευτείτε. Για τον τοξότη, είναι μια περίοδος που αναδεικνύει την ανάγκη σας να έρθετε πιο κοντά σε ανθρώπους και να διευρύνετε τον κύκλο, να δώσετε μεγαλύτερη αξία στις σχέσεις και τις συνδέσεις σας. Εγώ και ρε, μια περίοδος που στρέφει την προσοχή σου σε όσα κάνεις και τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεις. Υδροχωάκια, από εδώ και στο εξής, αλλά και τις επόμενες μέρες, λίγο έτσι η πιο τολμηρή και εξερευνητική πλευρά του χαρακτήρα σας έρχεται στο προσκήνιο. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το επόμενο διάστημα θα αντιμετωπίζετε τη ζωή και όσα πραγματικά χρειάζεστε από αυτήν με μεγαλύτερη σοβαρότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ξέρετε με ποια κριτήρια τα Lidl διαλέγουν τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα? Με τα πιο υψηλά, γιατί επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl.
2: Περνούν από ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που θα βρούμε στο ράφι είναι βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και όποιος ξέρει, ξέρει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Elton John, Dua Lipa, Cold Heart εδώ στο πρωινό Velvet και έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημαραθώνιος Zenith και ο Velvet εννοείται θα είναι εκεί.
1: Παιδιά, λείπει ο Μάης από τη Σαρακοστή.
0: Έτσι, και τι έχουμε εμείς ωραίο να δώσουμε.
1: Αν θέλετε να γίνετε μία παρέα και με εμάς και με τους υπόλοιπους, πάρτε μέρος στον υπέροχο διαγωνισμό μας και διεκδικήστε διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων, στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Velvet 6931-968-968, νυχτερινός, κενό και ονοματεπώνυμο και καλές προπονήσεις.
0: Τώρα τι μήνυμα πήραν οι εκπομπές που ξεκινήσαν από τα νούμερα τηλεθέασης, ότι όσον αφορά τις πρωινές θα ξεκινήσουμε αυτό, το χαμογέλα και πάλι ψάρωσε.
1: Α,
0: yes, με 16% το πρωινό μετά του Λιάκα, yes. 13,8, Super Κατερίνα 12,5, Live You 11. Η Ζήνα δεν πήγε καλά, πολύ μονοψήφιο.
1: Με σκάς.
0: 7,6, ναι.
1: Ωρε Ζήνα, δες τώρα που ο κόσμος σκέφτεται.
0: Πολύ, πολύ. Και πάμε λίγο στις βραδινές, όπου το σόι σου εννοείται σάρωσε, όμως επειδή και με το ρεφιφί έχει γίνει χαμός. Χαμός, έτσι. Φαντάσου το σόι σου είχε λέει 29,3 και το ρεφιφί 28,6, δηλαδή πάρα πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Ακολουθούν Κάμπινγκ, η νέα σειρά του Μέγκα, η Κομμωδία, το GNTM με 13,6, δύο μαύρα που κάμε σε 10,2 και εκεί που έχουμε προβλήματα είναι στο Dirty με 9,3, μπλε ώρε 5,1 και κόκκινη γραμμή 2,4.
1: Μπλε ώρε δεν αντέχω. Γεωργίου, κάτσε να σε κάνουμε μια αγκαλιά λίγο, να συνέλθει, ρε φίλε. Δεν είναι, έχεις προς είναι, το πρώτα είναι. Δύο επεισόδια έχεις φάει το μισό cast.
0: Είναι.
1: Δηλαδή εντάξει.
0: Είναι, πολύ αίμα.

0: Σερ στο υπέροχο Believe, εδώ στο πρωινό Velvet της Τρίτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω τέλειο άρθρο. Yes. Για ποιο λόγο αυτοσαρκασμός μας κάνει καλό.
0: Α, ωραίο.
1: Πολύ ωραίος αυτός ο σαρκασμός. Δεν είναι απλώς λέει άμυνα. Είναι επικοινωνιακό εργαλείο και ορίστε τέσσερις λόγοι που δημοσιεύτηκαν κιόλας μετά από έρευνα στο Journal of Personality and Social Psychology από το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ.
0: Ακούγεται σημαντικό.
1: Στο νούμερο 1. Με τον αυτοσαρκασμό σε συμπαθούν χωρίς να προσπαθείς καν. Η έρευνα στην οποία συμμετείχαν. Καλά, αυτό το έξι είναι και πολύ καλό, βαρετό ένα. Συμμετείχαν πάνω από 3.000 άτομα, έδειξε ότι όταν γελάς με το λάθος σου, οι γύρω σου σε βαθμολογούν πολύ υψηλότερα σε χαρακτηριστικά όπως ζεστασιά και ηθική.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 2, εκτονώνεις την ένταση σαν επαγγελματίας κωμικός. Ψυχολόγοι που συνεργάζονται με κωμικούς στο Χόλιγου το επιβεβαιώνουν ότι ο αυτοσαρκασμός εκτονώνει την κοινωνική αμηχανία, γιατί όταν γελάς εσύ πρώτος, είναι σαν να δίνεις άδεια στο κοινό σου εντός εισαγωγικών να γελάσει μαζί σου και όχι εις βάρος σου.
0: Ωραίο.
1: Στο νούμερο 3 δείχνεις ότι έχεις συναισθηματική νοημοσύνη, γιατί το κλειδί στον αυτοσαρκασμό είναι η αναλογία. Το να γελάζει δηλαδή με ένα ασήμαντο λάθος δείχνει ότι καταλαβαίνεις σοβαρότητα ή την έλλειψή της μιας κατάστασης.
0: Ναι.
1: Και κλείνω με το απελευθερώνεσαι από το spotlight effect. Συχνά νομίζουμε ότι όλοι προσέχουν την κάφα μας, το λάθος μας. Αλλά στην πραγματικότητα οι περισσότεροι νοιάζονται μόνο για τη δική τους εικόνα. Δεν πρόκειται να αλλάξει τη ζωή σου και οι άλλοι δεν νοιάζονται όσο εσύ, λέει ο αρχηγός, τέλος πάντων ο αρχιεπιστήμονας, καθηγητής της έρευνας, γιατί αυτός ο σαρκασμός μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς δεν είναι τέλειος και ότι η αδεξιότητα είναι τελικά πολύ cool και ανθρώπινη.
0: Μάλιστα,
1: εξαιρετικό.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Όντως. Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task.
12: Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
13: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
14: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
15: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
18: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
19: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Σας καλωσορίζουμε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στη Φωτεινή, την Αλένα, την Μαρία, την Κατερίνα, τη Γεωργία, τη Ρένα, τον Πέτρο, τη Χριστίνα και τη Λένα.
0: Θα περιηγηθείτε στο lavijjulio.gr για να δείτε μετά, για να δείτε όλη τη συλλογή και μετά να πάτε σε ένα κατάστημα Lavi Jewelry που είναι σίγουρα κοντά σας για να απολαύσετε όλες αυτές τις επιλογές που έχετε. Και εμείς θα σας δώσουμε δωρεπιταγή 20 ευρώ αν στείλετε στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 Λαβί κενό και ονοματεπώνυμο, τυχερός τυχερή, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα.
1: Υπέροχες συλλογές και από Ασίμι και από Ατσάλι και ελληνικές και ξένες που θα σας κάνουν να αισθανθείτε μοναδικοί, μοναδικές. Ζήστε κι εσείς μια εμπειρία Λαβί σε Εύωσμο, Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολος με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16, όπου θα πάτε να εξαργυρώσετε και την επιταγή σας.

0: Amy Winehouse, το υπέροχο Back to Black εδώ στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα τι είναι το First Night Effect.
1: Yes.
0: Είναι το, η περίπτωση εκείνη που πάμε σε ένα νέο περιβάλλον και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε άνετα.
1: Α, ναι, ρε, εσύ, προχθές δεν το είπα, δεν το συζητούσαμε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ναι, για το πρώτο βράδυ που θα είσαι σε ένα άλλο κρεβάτι.
0: Μπράβο.
1: Θα έρθει κάποιο άλλο στο κρεβάτι. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά.
0: Ωραία.
1: Είναι εντελώς υπαρκτό αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι υπαρκτό, έχεις δίκιο να σας δείτε, δεν το θυμόμουν καθόλου. Που λέει ότι ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου μας είναι επειδή δεν πάμε σε νέο περιβάλλον.
1: Μπράβο.
0: Και δεν
1: μπορούμε,
0: δεν έχουμε τα αντικείμενά μας, τα μαξιλάρια μας,
1: την άνεσή μας,
0: το παράθυρό μας κτλ. Τέλεια. Πάω λοιπόν στο δεύτερο που έχω, που τι συμβαίνει, λέει, όταν μπαίνουμε σε ένα, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Τι πρέπει να παρατηρούμε και τι να κάνουμε πρώτη φορά. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι το έλεγχος καθαριότητας.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα τι ακούμε για βρωμιές και κοριούς και τέτοια.
0: Ζεστό νερό, ναι, ναι. Λέει, σηκώθηκε με 30 τσιμπήματα Παναγία μου, μακριά από εμάς. Αδειάζουμε, λέει, πλήρως τη βαλίτσα. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Και λένε οι δικοί, λέει, καλό είναι να την αδειάζετε, λέει, τελείως, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ακαταστασία και στη βαλίτσα σας, αλλά κυρίως, λέει, στο χώρο σας.
1: Εγώ συχαίνομαι. Δεν θέλω να τα βάλω μέσα στην δουλάβα του δωματίου.
0: Έτσι, μόνο. Και εγώ το ίδιο, αυτό είμαι. Ασφαλής φύλαξη, λέει, των αντικειμένων. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε.
1: Να μην πάρεις την πρίκα σου να την πας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου να την βάλεις μέσα στο θησαυρό φυλάκιο.
0: Είναι ωραίο παιδάκι με το διαβατήριο, την ταυτότητα. Μην τα χάσεις κάπου και μετά δεν μπορείς να φύγεις.
1: Ναι, γενικά.
0: Δημιουργούμε, λέει, ένα συγκεκριμένο χώρο κοντά στην πόρτα του δωματίου. Να το δημιουργήσεις πώς, άμα δεν
1: υπάρχει. Και τι να κάνω εκεί.
0: Εκεί να βάζεις την κάρτα κλειδί, να βάλεις τα κλειδιά, τον τηλιακό σου, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και συνδέαμε, λέει, τις φωτιές καλά. Και τέλος φωτογραφίζουμε, λέει, σημαντικές πληροφορίες που μπορεί εύκολα να ξεχάσουμε. Δηλαδή τον αριθμό του δωματίου. Λέμε, για παράδειγμα.
1: Πας να μπεις στο 12 και στο 13.
0: Μπράβο, το κωδικό του Wi-Fi.
1: Αυτό σημαντικό γενικά να το έχετε σε μια εύκαιρη κατάσταση.
0: Αυτές είναι οι συμβουλές για τα ξενοδοχεία μας.

0: 92,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τα πήρα όλα και έφυγε τώρα. Πώς λέει και το δικό μας το άσμα.
1: Έμα
0: τώρα, ωραίο τραγούδι και ένα get it. Τα
1: πολύ
0: πήρε,
1: ωραίο.
0: Τα έκανε και κυριολεκτικά.
1: Είναι και από το κεφάτο της.
0: Είναι,
1: από
0: είναι.
1: Τα κεφάτα
0: είναι,
1: της όντως, τα τραγούδια.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, συνήθειες πάρα πολύ απλές που θα κάνουν το υπνοδωμάτιο σε μια ζώνη χαλάρωσης. Η απόλυτη χαλάρωση.
0: Ωραία.
1: Στο νούμερο 1. Θα ξεκινάτε την εβδομάδα σας με φρέσκα σεντόνια. Δευτέρα.
0: Σωστό.
1: Να αλλάξεις τα σεντόνια, να τα κάνεις φρέσκα. Και κάθε εβδομάδα, παιδιά, δεν αντέχω να βρίσκομαι σε συζητήσεις.
0: Είχαμε
1: σε
0: πει
1: τραπέζια,
0: θέμα, θυμάμαι αυτό, κάθε δύο εβδομάδες είναι το θέμα, αλλά όχι, διαφωνούσαμε κάθε εβδομάδα, παιδιά. Τι,
1: άμα σας λέει μόνο και σε ένα άτομο κάθε δύο εβδομάδες, τι λέτε, παιδιά, τι λέτε. Καταρχάς, εγώ αρρωσταίνω και μόνο στη σκέψη. Δεν γίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι ωραία αυτοφροντίδα το φρέσκο σεντόνι, ειδικά σωστό. Όταν έχει κάνει και μπανάρα πριν. Λοιπόν, ανοίξα τα παράθυρα να αεριστεί ο χώρο, ναι, και τώρα που φθινοποριάζει και χειμωνιάζει.
0: Μπράβο.
1: Η ιδανική στιγμή, σύμφωνα με την πνευμονολόγο μου, δεν είναι πάντα νωρίς το πρωί, γιατί η πολύ απότομη αναλλαγή ζεστής θερμοκρασίας σαν αγκαλιά μέσα στο σπίτι και κρύου αέρα μπορεί να σου φέρει φτέρνισμα και κάπως λίγο να σου δυσχεραίνει την ανάσα.
0: Τι ώρες.
1: Και όταν σχολάσεις μετά. Αλλά να ανοίγεις να μπει καθαρός αέρα στο υπνοδωμάτιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άδειασε το κομωδίνο σου από τα τσιμπράγκαλα. Μην έχεις πάνω.
0: Εγώ έχω.
1: Δηλαδή χάπια, νερό, βιβλίο. Φορτιστές, κινητά, μία κούπα,
0: ναι,
1: δονητές,
0: ναι.
1: Ένα πράγμα. Ένα πράγμα τη φορά. Βάλτε και τίποτα μέσα στο σιρτάρι. Τώρα εμένα είναι δυνατόν να με έχει βαρέσει το αντισταμινικό από χθες το βράδυ σήμερα. Ο Γιώργος στέει.
0: Ξέρω και
1: ο Γιώργος στέει.
0: Γιατί
1: μου λέει. Γιατί τώρα στα 32 μου είπε ότι το αντισταμινικό δεν δρά την ώρα που το παίρνουμε, αλλά τουλάχιστον 7-8 ώρες μετά.
0: Ναι.
1: Και εμένα τώρα έχουν περάσει 7-8 ώρες. Λέω το θέμα με κλειστά τα μάτια. Θα έχω και γυμναστήριο μετά. Άρε. Λοιπόν, χαμηλώστε τα φώτα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ξεκινάει, λέει, η δημιουργία του ύπνου τουλάχιστον μία ώρα πιο πριν. Δηλαδή, μπορείτε να πάτε στο κρεβάτι να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε κατευθείαν dunk μόνο για να κοιμηθούμε.
0: Okay.
1: Και δημιουργήστε ένα πιο ήσυχο περιβάλλον. Δεν γίνεται τώρα που μου έχετε μερική την τηλεόραση μέσα στην κρεβατοκάμαρα και την αφήνετε να παίζει.
0: Και με μουσική δεν έχω πρόβλημα.
1: Μουσική, αναλόγως τη μουσική. Θέλω κύμα, βροχή και βατράχια.
0: Α, όχι, δεν
1: θέλω
0: να ακούω. Εγώ να ακούω metal.
1: Την Αδαλαίδα τώρα και να καίτε right now. Ναι, γιατί ασυναίσθητα.
0: Ακούω Velvet και ξυπνάω και με Velvet. Έχω βάλει το
1: αυτό
0: το
1: Siri. Φαντάζομαι λίγο να παίζει να κοιμηθεί και να παίζει Velvet και να παίξει ένα δικό μου highlight που έχω νεύρα. Το κάνεις λίγο, να είσαι στο βαθύ τον ύπνο το γλυκό και να ακούγομαι εγώ.
0: Τώρα που το λες.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Δηλαδή live με ανέχομαι λίγο στον ύπνο. Αλλά ειδικά στο μικρόφωνο δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται όντως.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, πάμε διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψηρά. Ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2-1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40%. 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και μια στάση στα Mosaic Stores που επιβάλλεται, γιατί εκεί θα βρείτε πραγματικά τα πάντα για την νέα σχολική χρονιά. Τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες, σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, αλλά και μολύβια, στυλό, είδη γραφείο, ατζέντες, είδη οργάνωσης και πάρα πολλά ακόμη.
2: Και το καλύτερο όλων είναι πως όλα αυτά θα τα βρείτε στις καλύτερες τιμές της αγοράς, Ελευθερίου Βενιζέλου 12, με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Αναστέσια, Left Outside Alone, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στις υπέροχες νεράιδες κάτω στη Μητροπόλεως. Τώρα αυτό είναι μάτι. Κάτω στη Μητροπόλεως. Που έχουν υπέροχο Ινστιτούτο Ομορφιάς με νύχια, πόδια, χέρια, μαλλιά, μούτρα. Μακάρι να μπορούσα να πω και το όνομα. Η οποία με ρωτάει μία χθες. Ακούνε Velvet. Πήγα εγώ, περίμενα. Πήγα λίγο νωρίτερα. Περίμενα. Ακούνε Velvet. Λέω, παίξει το ψύχρεμη.
0: Ναι.
1: Παίζει ένα highlight. Λέω, εσύ είσαι αυτή. Παίξει το cool, να είσαι cool.
0: Ναι.
1: Και μου λέει μια κοπέλα μετά. Ήρθε η σειρά μου, κάθισα. Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, τι χρειάζεται για να κάνεις ραδιόφωνο, ρε παιδί μου. Ναι. Και λέω, και εγώ, μην πεις κάτι τώρα βαρύκδοπο. Να είσαι αντικειμενική, μην είσαι.
0: Ναι.
1: Ξέρω, εγώ λέω, να απαντάς άμεσα, να τέτοιο. Και μου λέει, εμείς σας ακούμε κάθε πρωί, λέει, όταν έχεις νεύρα, φωνάζεις. Λέω. Αυτό, ναι, παιδιά, και εγώ προσπαθώ να μην φωνάζω. Φταίει ο Βασίλης. Λέω με αυτά που μου λέει. Ότι κάνει ήρωες, λέω, τους άντρες, υπότες.
0: Πού είναι.
1: Αυτοί είναι, λέω, ήρωες. Εμείς είμαστε. Και μόνο drum roll δεν έπαιξε. Ηρώησες. Μπορεί να το έπαιζα και 50 λεπτά μετά στο μυαλό μου. Λέω μία. Να την βρω αυτή την κοπέλα, να την πω. Να ορίστε, λέω, τι θέλει για να κάνεις ραδιόφωνο. Να φτιάχνεις καινούργιες λέξεις μόνη σου. Να μην υπάρχουν οι λέξεις.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Αλλά. Έχουν εξαιρετικό γούστο, μας ακούνε και μπράβο στα
0: μπράβο,
1: κορίτσια.
0: Κορίστε. Και αν σας τηλεφωνήσουν, να πείτε ότι ακούτε 96,8 Velvet.
1: Κυρίως πρωινό.
0: Έτσι, λοιπόν, χθες στο GNTM ήταν ο Σαγιάν, έτσι, το παιδί
1: αχ,
0: από το Ιράν και τα λοιπά.
1: Έχει
0: και
1: GNTM.
0: Η μητέρα του, η Σαρμίν, νεότατη, κουκλίτσα και τα λοιπά. Και βρήκε η Ζενεβιέ την ευκαιρία για να ακούσουμε λίγο το ηχητικό μισό λεπτό.
2: Η ζωή εδώ ήταν εύκολη όταν ήρθες?
3: Όχι.
2: Όχι.
0: Περσία,
2: τώρα σου αρέσει όμως?
3: Πολύ.
1: Όχι, φαντάζομαι.
4: Έχεις κάνει φίλους, έχεις παρέες ωραίες?
3: Όχι, τώρα όχι.
4: Έχεις το γιο σου και
2: γι' αυτό. Επένδυσες πιο πολύ στη δουλειά και στο παιδί σου?
3: Δουλεύουμε, ναι, πολύ.
2: Νομίζω τώρα ήρθε η ώρα να επενδύσει και σε σένα. Έλα στο first date. Ναι, παιδιά, να στηρίξουμε!
0: Θα το κουμπώσουμε κατευθείαν.
1: Το κουμπώσε.
0: Τι GNTM και first date.
1: Στο πίσω πλατό έχουμε first date. Πού ήρθα, λέει, τώρα?
0: Σωστή η Ζενεβιέ, είναι θεάρα, δεν το συζητώ. Την έκανε τη γεφύρωση.

0: Maroon 5 και Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Και εμείς θα κουνηθούμε έτσι γοργά προς την έξοδο, γιατί δίνουμε τη θέση μας στη Χαρά Αλβανού που ακολουθεί αμέσως μετά.
1: Ραντεβού όμως αύριο το πρωί στις 7.
0: Έτσι.
1: Και μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
0: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Νομίζω και το πρώτο πρωινό που νιώθουμε πραγματικά ότι έχει μπει το φθινόπωρο, σωστά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε καλά, πάντα συντονισμένοι. Έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έχουμε τα νέα της ημέρας και σήμερα θα κάνω και διαγωνισμό για τον μαραθώνιο ο οποίος έρχεται τον Οκτώβριο. Lip sync για το ξεκίνημα είναι το Funky Town.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Αυτή είναι η James, Getting Away With It εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τρίτης. Την καλημέρα μου να στείλω σε όλους, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Με πολύ ωραία δροσιά, ωραία θερμοκρασία, φθινόπωρο σιγά σιγά, έχουμε αρκετή συννεφιά είναι η αλήθεια. Γι' αυτό θέλω να μάθω τα νέα σας, πώς είστε έτσι τώρα που δεν έχουμε όσο ήλιο θα θέλαμε, αλλάζει τη διάθεσή σας, κυλάει έτσι διαφορετικά η μέρα σας. Όλα τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931 968 968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω, ακόμα δεν έχω πάει το μεταξύ στην αγορά Μοδιάνο, αλλά διάβασα ότι χθες ο Δήμαρχος παρουσίασε το πρόγραμμα από τα φετινά Δημήτρια που γίνονται κάθε χρόνο προς τιμή του Πολιούχου. Η αγορά Μοδιάνο λοιπόν θα μετατραπεί σε ένα μουσείο γαστρονομίας, όπως ανακοίνωσε, για να αναδειχθεί η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης. Πάρα πολύ το περιμένουμε και αυτό. Και να, μια καλή ευκαιρία να πάω και εγώ να την επισκεφθώ. Μαντόνα αμέσως τώρα, Λάις Λαμπονίτα.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος Τζόκο Κέριου και Leave Your Hat On εδώ στον Velvet. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Είμαστε εδώ, παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω και σήμερα στην παρέα μου τη ΔΕΗ, η οποία καθημερινά προσπαθεί να συλλέξει αυτές τις σημαντικές, πολύτιμες στιγμές, οι οποίες είναι δικές μας μεν, αλλά γίνονται και δικές της. Αυτές είναι οι ιστορίες, παύλες στιγμές που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες και για τα νοικοκυριά και για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. day.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Έρχομαι σε πάρα πολύ λίγο με αγαπημένου Σάμπα. The winner takes it all.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα, αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στη συνομιλία. Σε όλες τις εφαρμογές πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για πράφετ.
3: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι,
8: το ξέρουμε.
9: Η ξεκούραση όμως,
8: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
15: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: πολύ ανεβαστική Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχει κυκλοφορήσει ένα καινούργιο ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται How to Live on Earth. Πώς λοιπόν μπορούμε να ζούμε καλύτερα στον πλανήτη Γη. Μπορούμε να το δούμε δωρεάν στο YouTube, δεν χρειάζεται να μπείτε σε κάποια συνδρομητική πλατφόρμα. Το παρουσιάζει ο ηθοποιός Benedict Cumberbatch και είναι πολύ ωραίο που αν μπείτε στο YouTube είναι χωρισμένο και σε διάφορα κεφάλαια, οπότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέξετε σε κάτι που θέλετε να ξαναδείτε. Στην ουσία επικεντρώνεται σε κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε λάθος και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, να τα κάνουμε διαφορετικά και να αλλάξουμε εντελώς την οπτική μας σε σχέση με το πώς ζούμε στην καθημερινότητα και σε σχέση με το πώς ζούμε μαζί με τους άλλους. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, εσείς εννοείται να είστε εδώ.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
10: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
15: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
16: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
18: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
19: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Και αυτή την ώρα, γύρω στις 12.30, θα κάνω διαγωνισμό για τον Μαραθώνιο. Έρχεται τον Οκτώβριο, θα είμαστε εκεί εννοείται, όπως και πάντα. Και θα δώσω προσκλήσεις για να είστε κι εσείς. Για τη συνέχεια, Eurythmics και Sweet Dreams.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία και το Chandelier 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα έχει ξεκινήσει ένα γύρισμα, επειδή σε λίγες ημέρες θα ξαναδούμε το The Voice στον Sky. Βέβαια, χωρίς τον Γιώργο Μαζονάκη, τον οποίο θα αντικαταστήσει εν τέλει η Πάολα. Αλλά το πρώτο γύρισμα, το πρώτο επεισόδιο της πρεμιέρας, θα είναι αφιερωμένο στο Γιώργο Μαζονάκη. Γι' αυτό κάνουν σήμερα και αυτό το πολύ ξεχωριστό γύρισμα. Οπότε θα το δούμε ως πρώτο επεισόδιο του Voice στον Sky και μετά κανονικά θα επιστρέψουν οι τέσσερις κριτές με την Πάολα ως νέα προσθήκη, Γιώργος Καπουτζίδης στην παρουσίαση και θα ξεκινήσουν κανονικά και οι οντισιόν. Σε λίγο έρχομαι με διαγωνισμό. Προς το παρόν, Cyndi Lauper, I Drove All Night.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
3: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: είναι ο Sting, Englishman in New York εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Το Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου, σε λιγότερο από ένα μήνα από τώρα, έχουμε τον 14ο νυχτερινό ημιμαραθώνιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είμαστε, θα τρέχουμε. Μάλλον εσείς θα τρέχετε, εμείς θα πέσουμε μουσική στον Velvet, αλλά θα είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα. Και έχω διαγωνισμό αυτή τη στιγμή για να κερδίσετε προσκλήσεις 2 ατόμων για να τρέξετε στα 5 χιλιόμετρα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη Μαραθώνιος και το ονοματεπώνυμό σας. Μαραθώνιος και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931-968-968 είναι ο αριθμός. Θα είστε εσείς και ακόμα ένα άτομο. Είναι διπλή η συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους. Εννοείται στέλνω αναλυτικά τις πληροφορίες γιατί έχει κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ξέρετε. Θα στείλω προσωπικό μήνυμα στους νικητές. Μαραθώνιος και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber. Συνεχίζουμε σε λίγο με το Σαχά και το Take On Me.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Είναι για αγόρια. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: These beautiful things that I've...
1: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Βουλεβού από του Σάμπα, 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε και σήμερα, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Αυτό το Σαββατοκύριακο, 26 και 27 του μηνός, έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση που λέγεται Ανοιχτά Ζηθοποία. Γίνεται για 7η χρονιά και περιλαμβάνει ζηθοποία που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, τα οποία ανοίγουν τις πόρτες τους. Μπορούμε εμείς να πάμε να τα επισκεφθούμε, να κάνουμε πολύ ωραίες περιηγήσεις, να κάνουμε και πολύ ωραίες γευστικές δοκιμές. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, όπως και στο κρασί αντίστοιχα. Εδώ Θεσσαλονίκη μπορούμε να πάμε στην Αθηναϊκή Ζηθοποία και στην Πρότυπη Μικροζηθοποία Θεσσαλονίκης. Αυτά τα δύο θα είναι ανοιχτά Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
11: να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Έτσι συνεχίζουμε παρέα στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους. Φτάσαμε στο μεσημέρι της Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Τα νέα σας όλα τα μαθαίνω στο Viber του Velvet. Σε λίγο Michael Jackson, σε λίγο OMD. Τώρα όμως τα Anita Tikaram. Twist in my sobriety.

ωραίος που είναι ο Ρόμπι Williams και το Feel 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Από σήμερα 22 του μηνός ξεκινά ένα πολύ ωραίο τριήμερο, παύλα τετραήμερο, γιατί είναι μέχρι τις 26. Στην Άνω Πόλη θα είναι ένα τριήμερο παράδοσης και παραδοσιακών εκδηλώσεων. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης. Βλέπω ότι χρειάζεται να κάνετε μια κράτηση, αλλά είναι ελεύθερη είσοδος. Θα έχει λοιπόν πολύ ωραίες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Καταρχάς, η Άνω Πόλη είναι τέλεια τοποθεσία, αν εξαιρέσουμε λίγο τη δυσκολία της μετακίνησης και του παρκαρίσματος, αλλά θα απολαύσετε μια φανταστική θέα. Καλή ευκαιρία αν έχετε και καιρό να πάτε προς τα εκεί. 22 με 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό πρόγραμμα στην Άνω Πόλη. Pointer Sisters για τη συνέχεια. I'm so excited.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight, την οποία ξαναβλέπουμε και ως κριτή στο τηλεοπτικό The Voice στην Αμερική. Εντάξει, σίγουρα πολύ μεγάλα ονόματα περνάνε από αυτές τις καρέκλες, όπως και σε εμάς, έτσι εννοείται και στο εξωτερικό. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω και σήμερα στην παρέα μου τη ΔΕΗ, η οποία αναδεικνύει καθημερινά τις πολύ σημαντικές ιστορίες, παύλα στιγμές μας, αυτές που ζούμε και θέλουμε να μας μένουν αξέχαστες. Βρίσκεται λοιπόν δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Day.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Σε λίγο έρχομαι με UB40, I got you baby.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
11: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
14: Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

Massive, Nothing's Gonna Stop Us Now, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε λίγα λεπτά ο Στέργιο Τσουρνάβας θα είναι στη θέση μου και θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. Εν τω μεταξύ σε όλες τις εκπομπές τις επόμενες θα δώσουν και τα παιδιά προσκλήσεις για το μαραθώνιο, οπότε αν θέλετε να συμμετέχετε να είστε εδώ. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Drulias Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
8: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Το μεσημέρι μπροστά μας για να απολαύσουμε μουσική, να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πάμε παρέα και σήμερα. Σας έχω και σούπερ διαγωνισμό, θα σας τα πω σε λίγο. Εδώ με Phil Collins, Kim Carnes, Belinda Carlisle, Cher και ένα πολύ όμορφο ντουέτο με το οποίο ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow Rivers, τον 96,8 Velvet σε μία μέρα σήμερα που μας έδωσε μία πρώτη φθινοπορεινή γεύση, είναι αλήθεια, με τη θερμοκρασία αρκετά πιο κάτω από ό,τι είχαμε συνηθίσει ως τώρα. Σήμερα επίσης είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο γνωστή. Είναι μια ιδέα που πρωτοείχαν οι Γάλλοι εκεί το 1998, την καθιέρωσαν και έπειτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να την κάνει πανευρωπαϊκή. Οπότε λοιπόν η μέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα, έτσι για να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να βρούμε και εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και για το περιβάλλον, αλλά και για μας θα είναι καλύτερο. Phil Collins, Against All Odds, και σε λίγο θα σας πω για το διαγωνισμό που σας έχω σήμερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ιταλική μουσική πινελιά της ημέρας από τον Έρος Ραμαζότη στον 96,8 Velvet. Είμαστε ήδη 22 Σεπτεμβρίου, πλησιάζει Οκτώβριος. Ένα από τα highlight του Οκτωβρίου θα είναι και ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Ένας θεσμός που μας αρέσει πάρα πολύ και τον στηρίζουμε. Λίγο μετά από τις 3 θα σας έχω διαγωνισμό για να σας δώσω διπλές ατομικές συμμετοχές, ώστε με ένα φίλο, μια φίλη σας να λάβετε κι εσείς μέρος στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο. Όλα αυτά λίγο μετά από τις 3. Προς το παρόν break και επιστρέφω για Enrique Iglesias, Jack Savoretti και Άριν Κάρα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
6: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

0: Τραγούδι που πάντα θα μας θυμίζει όμορφες καλοκαιρινές αναμνήσεις. Bob Marley, Could You Be Loved, στον 96,8 Velvet, σε ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη για την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργο και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα θα μάθεις στο ΔΕΗ.gr break και αμέσως μετά εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών αλλά και διαγωνισμό στον Velvet.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και σήμερα εδώ για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας, όπου και αν σας βρίσκω τώρα, στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Είμαι ο Στάργιας Τουρνάβας, άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας για Michael Jackson, Joan Jett, No Doubt και τον John Farnham. Αυτό είναι τώρα το You Are The Voice.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

The Frey House έβε live 22 Σεπτεμβρίου. Έτσι, 22 Σεπτεμβρίου ήταν και η μέρα που μεταδόθηκε για πρώτη φορά το επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Πρώτη φορά βγήκε στον αέρα 22 Σεπτεμβρίου του 1994. Μια σειρά η οποία, εντάξει, μετά έμελε να γίνει πραγματικό φαινόμενο και στην pop culture και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 10 σεζόν κράτησαν Τα Φιλαράκια. Το τελευταίο επεισόδιο μεταδόθηκε το 2004 και υπολογίζεται ότι το παρακολούθησαν περίπου πάνω από 50 εκατομμύρια τηλεθεατές. Λοιπόν, μια σειρά που έγραψε ιστορία και που ακόμα την παρακολουθεί πολλοί κόσμος, δεν το συζητάμε καθόλου. Michael Jackson, Smooth Criminal, σε λίγο Spin Doctors και έρχεται και διαγωνισμός των Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Bad Boys Blue, I Totally Miss You, και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης, οπότε αν θέλετε να γίνουμε μια παρέα, θα πάρετε τώρα μέρος στο διαγωνισμό μας για να διεκδικήσετε διπλές ατομικές συμμετοχές, έτσι, και να πάρετε ένα φίλο, μια φίλη σας και να τρέξετε στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε για τα επόμενα 15 λεπτά θα περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet, γράφετε νυχτερινός κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6931-968-968. Σάββατο 17 Οκτωβρίου λοιπόν, 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης. Περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε προσκλήσεις.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Και έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσαι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Bot of the River Styx και 96,8 Velvet κίνηση αυτή τη στιγμή κυρίως στη Λεωφόρο Νίκης από ό,τι βλέπω στον περιφερειακό στο ύψος της Τριανδρίας για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά Παπαγεωργίου και λίγο εκεί στο ύψος της Νεάπολης για εσάς που κατευθύνεστε προς ανατολικά. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη την συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπη της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε λοιπόν τις πιο σημαντικές ιστορίες το ΔΕΗ.gr.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
17: Νουτραλίβερ από την Νουτραβίτ. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Νουτραλίβερ από την Νουτραβίτ. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
18: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Απόγευμα Τρίτη, σε μια μέρα φθινοπορεινή θα έλεγα. Είμαι ο Στάρικας Τουρνάβας. Άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας εδώ για αγαπημένα τραγούδια από Bon Jovi, Robbie Williams, Joe Cocker αλλά και του Survivor, διότι ξεκινώ τώρα την τελευταία μας ώρα για σήμερα με το Burning Heart.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

John Legend, All of Me στον Velvet. Λοιπόν, στο ψηφιακό κόσμο που ζούμε, με το σκρολάρισμα, το ατελείωτο και τα σχετικά, όλο ένα και λιγότεροι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάσουν ένα βιβλίο. Στη Σιγκαπούρη, λοιπόν, ξεκινούν μια πρωτοποριακή καμπάνια εκεί πέρα, μια εκστρατεία για να διαβάζει περισσότερο κόσμο, και θα δίνουν μικρά οικονομικά κίνητρα σε όσους πολίτες διαβάζουν ημερησίως έστω για 15 λεπτά ένα βιβλίο. Θα μην φανταστείτε βέβαια τίποτα μεγάλα ποσά. Ουσιαστικά είναι μια μικρή επιβράβευση για όσους θα διαβάζουν 15 λεπτά τη μέρα ένα βιβλίο και θα το καταγράφουν σε μια ειδική πλατφόρμα, ώστε λοιπόν να παίρνουν τη συγκεκριμένη επιβράβευση από την καμπάνια που σκέφτηκαν στη Σιγκαπούρη για να αυξήσουν το διάβασμα, και η οποία θα διαρκέσει 5 χρόνια. Ως ιδέα ακούγεται καλή, είναι η αλήθεια. Maxi Priest, Wild World, τώρα στον Velvet.

0: ήρθε 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μια καταπληκτική δημιουργία από τον Dave Stewart, το ενδεύθερο των Eurythmics δηλαδή, μαζί με την Gaddy Duffler, Lily Was Here στο 96,8 Velvet. Πλησιάζουμε στις 5 σιγά σιγά εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είχαμε και διαγωνισμό πιο πριν για τον 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο και θα υπάρξει διαγωνισμός και στις επόμενες εκπομπές, οπότε όσοι δεν προλάβατε να είστε συντονισμένοι αν θέλετε να λάβετε μέρος στο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο που έρχεται στις 17 Οκτωβρίου το Σάββατο. Συντομότατο διάλειμμα. Αλάνα Μάιλς, George Michael, Teddy Swims και η Roxette μόλις επιστρέψω στον Velvet εδώ σε ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με μουσική.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει από κωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι, okay, okay. Είναι για αγόρια. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: The Luke Roxette λίγο πριν από τις 5 στο 96,8 Velvet. Μαζί περάσαμε έτσι αυτό το φθινοπορεινό μεσημερό απόγευμα. Είμαι ο Στέρχες Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο μαζί σας. 8 με 11 θα είναι κοντά σας ο Μάσιμο. Οπότε μένετε εδώ για πολλή μουσική. Εγώ εύχομαι να περάσετε υπέροχα και το απόγευμα και το βράδυ σας. Αύριο 2 με 5 τα ξαναλέμε εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Γεια χαρά.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Σχολή χορού Industrial, κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο απόγευμα Τρίτης. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με Donna Summer ξεκινάμε και το Hot Stuff. Σε λίγο ερχόμαστε με Aretha Franklin. Αμέσως πιο μετά Kim Wilde και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Black Black Heart στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, να σας πω την αλήθεια, δεν ήμουν καθόλου έτοιμη για αυτόν τον καιρό. Όσο και αν έλεγα ότι θέλω να φθινοποριάσει, δεν ήθελα τελικά. Το κατάλαβα χθες το βράδυ που ξεκίνησε να βρέχει και είχε αυτό το κρύο. Και σήμερα η μουντίλα, δεν την αντέχω, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω τι έπαθα, δεν θέλω καθόλου. Θέλω απλά να κάνω τον μπανάκι μου στη θάλασσα. Γίνεται μέχρι το Δεκέμβριο, μέχρι να δουν τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Θέλω να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας για τον καιρό στο 6931-968-968. Χαιρετώ την αγαπημένη Ρούλα που είναι στην παρέα. Πάω για δουλίτσα, λέει. Με Velvet όπως πάντα, εννοείται. Με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σας περιμένω λοιπόν όλους μέχρι και τις 8. Kim Wilde για τη συνέχεια.

0: Mark Almond στο 96,8 Velvet. Σας έχουμε κάτι πάρα πολύ καλό για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, λοιπόν, που έρχεται ο 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά τρέχουμε όλοι μαζί στην καρδιά της πόλης. Αν λοιπόν θέλετε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να συμμετέχετε κι εσείς, μπορείτε να διεκδικήσετε σήμερα διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε στέλνετε τώρα το μήνυμά σας στο Viber του Velvet και γράφετε νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 6931-968-968. Επαναλαμβάνω, νυχτερινός και ενώ όνομα τεπώνυμο 6931-968-968 και από εμάς καλή επιτυχία να έχετε.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά,
2: το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Time out για θράκον.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
10: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
16: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
17: Θέλεις οικονομία.
5: Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
19: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
18: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Pink Floyd, Another Brick in the Wall στο 96,8 Velvet. Σήμερα λοιπόν 22 του μηνός είμαστε, του Σεπτεμβρίου. Είναι ημέρα ελληνικού εμπορίου. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα ερηνόκυρου, με ρωτάτε γιατί. Επίσης γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια σας πολλά. Και είναι και ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, δεν θα ήταν τέλειο να κάναμε και μία ημέρα χωρίς κινητό? Να είμαστε δηλαδή μία ολόκληρη ημέρα αναγκασμένοι να μην το κοιτάξουμε καθόλου. Τώρα θα μου πεις και πώς θα κάνουμε τις δουλειές μας, ρε Πινελόπη. Okay, ας είναι, ξέρω εγώ, μία Κυριακή. Ή και αν δουλεύεις εκείνη τη μέρα, να το κοιτάξεις λιγότερο. Να μην κοιτάξεις καθόλου reels στο Instagram, λέω εγώ τώρα. Φύγαμε αμέσως τώρα, you gotta be στον Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος.

0: ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα. Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
0: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Drulias Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all-day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
16: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν είμαι η μόνη που δεν περίμενα αυτόν τον καιρό ή μάλλον που δεν ήθελα αυτόν τον καιρό. Εδώ και η Κατερίνα μου στέλνει το ίδιο στο Viber. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων, φθινόπωρο είναι αυτό, ξεκινάει σιγά σιγά. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου, είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. R.E.M. για το ξεκίνημά μας, The One I Love, σε λίγο η U2, αμέσως πιο μετά Stevie Wonder και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

ακούνε Another Love, το μοντέλο στο 96,8 Velvet. Όπως σας είπα και πιο πριν, ο καιρός αυτή την εβδομάδα έτσι κάπως θα συνεχίσει. Και σήμερα το βραδάκι βλέπω ότι περιμένουμε βροχές, όπως και χθες, όχι πάρα πολύ. Έτσι, αυτό που έριξε χθες. Και επίσης, μέχρι και την Κυριακή θα έχουμε θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς. 25 βαθμούς θα έχουμε την Κυριακή, που θα είναι και η πιο υψηλή θερμοκρασία για την εβδομάδα. Κάπως έτσι, δηλαδή, φθινοπορεινά θα πάμε. Driver's seat αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε με Jazz και Michael Jackson.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Smooth και Santana στον 96,8 Velvet. Έχει δημοσιευθεί μια λίστα που έχουν ρωτήσει εδώ το AI, λέει, για το ποιες χώρες ξεχωρίζουν για τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται οι κάτοικοί τους. Εννοείται ότι στην πρώτη θέση έρχεται η Γαλλία. Εντάξει, το περιμέναμε. Δεύτερη χώρα έρχεται η Ιταλία. Επίσης το περιμέναμε. Τρίτη χώρα, Ηνωμένο Βασίλειο. Οκ. Okay. Μετά έρχεται η Ισπανία. Η Ελλάδα δεν είναι στη λίστα, να σας προλάβω. Στην πέμπτη θέση έρχεται η Δανία. Αμέσως μετά η Σουηδία. Και η Ιαπωνία στην 7η θέση. Πολύ ωραίες, όντως και εκεί. Πολύ ωραίες και ωραίες. Πορτογαλία στην 8η θέση. Αμέσως πιο μετά Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελευταία η Ολλανδία. Οκ, okay, λοιπόν, η Ελλάδα μας πουθενά δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι και εμείς είμαστε αρκετά καλοντημένοι. Queen, φύγαμε σε πολύ πολύ λίγο. Να ακούσουμε Έρος Ραματζώδη και τη Σία. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί. Και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: In the air tonight, Phil Collins στο 96,8 Velvet. Μπορεί να μην ήμασταν στη λίστα με τους πιο καλοντημένους, όπως σας είπα πιο πριν. Είμαστε όμως σε μια πολύ σημαντική λίστα, να ξέρετε, και μάλιστα έχουμε κατακτήσει και πρωτιά ως Ελλάδα, γιατί μιλάω για την Αθήνα συγκεκριμένα. Ο νέος κόσμος, λέει, η γειτονιά αυτή στην Αθήνα έχει γίνει πρώτη πιο cool γειτονιά στην Ευρώπη, τρίτη πιο cool σε όλο τον κόσμο, ανάμεσα σε 40 πιο cool γειτονιές. Τώρα, όταν λέμε πιο cool, έχουν βγει αυτό το αποτέλεσμα, τέλος πάντων, βάσει μια σειρά κριτηρίων, όπως είναι η γαστρονομία, το ποτό, η νυχτερινή ζωή, οι ιδιαίτερες τοπικές επιχειρήσεις, η ποιότητα ζωής και η αίσθηση κοινότητας. Δεν είναι φυσικά κάτι για τη Θεσσαλονίκη μας, γιατί μιλάμε για πρωτεύουσες, όχι για συμπρωτεύουσες, δυστυχώς. Αλλά είμαι σίγουρη ότι αν ήταν και η Θεσσαλονίκη, θα είχαμε φοβερές γειτονιές να αναδείξουμε 100%. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Deathhell Expo, κτίριο 5.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε δυνατά με τα Air Straits, Sultans of Swing, σε λίγο Jennifer Lopez, αμέσως πιο μετά Super Trump. Τα καλύτερα τραγουδιών των εποχών σας τα έχουμε μόνο εδώ.

Μιλάμε για κομματάρα. Μόνο στο 96,8 Velvet Mad About You. Εδώ είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Τα πιο συχνά λάθη, λέει, που κάνουμε όλοι στο γυμναστήριο και τα παραλείπουμε πάντα φυσικά. Το πρώτο είναι ότι δεν κάνουμε ζέσταμα, ξεκάθαρα. Το δεύτερο είναι η λάθος στάση σώματος ή τεχνική. Αυτό το ίσια πλάτη, πώς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς με ζορίζει. Το επίσης, όταν λέει περιμένεις για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα, ενώ μπορείς να κάνεις κάτι εναλλακτικό. Ξεκινάς με πολύ βάρος ή πολύ υψηλή ταχύτητα, που συνήθως αυτό δεν καταλήγει καθόλου καλά. Μετακουράζεσαι πάρα πολύ. Δεν αναπνέει σωστά, δεν αλλάζει την προπόνησή σου, ενώ βλέπεις ότι στην ουσία δεν έχεις πρόοδο. Και τέλος, επιλέγεις ασκήσεις που δεν ταιριάζουν με τους στόχους σου. Οπότε από εδώ και πέρα, κάπως ξέρετε ότι πρέπει να βελτιωθούμε, να διορθώσουμε πραγματάκια. BG, Stayin' Alive, σε λίγα Sonic, αμέσως πιο μετά Teddy Swims.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: More than a feeling είναι να πετυχαίνεις κατευθείαν το ρούς και να μην έχεις βάλει ούτε πάρα πολύ ούτε πάρα πολύ λίγο. Και θα σας πω τώρα ακριβώς τρία μικρά έτσι tricks στην εφαρμογή του ρούς για να δείχνει πιο φυσικό. Το πρώτο είναι, λέει, ξεκίνα με λιγότερη ποσότητα από όσοι νομίζεις ότι χρειάζεσαι και ξεκίνα να το χτίζεις. Δηλαδή, βάζεις λίγο στα μήλα, λέει, πρώτα και σιγά σιγά πας προς τα πάνω χωρίς να αγγίξεις πολύ το σημείο της μύτης και το τριγύρω σημείο. Επίσης, δίνει σημασία, λέει, στο σημείο εφαρμογής, αυτό που σας είπα δηλαδή πριν, και σβήνεις το ρούς με το πινέλο ή το σφουγγαράκι της βάσης σου, αν έχει πέσει πολύ. Παίρνεις λίγο νοπό σφουγγαράκι και σιγά σιγά το απλώνεις σαν foundation. Okay, λοιπόν, εντάξει, σημαντικά είναι αυτά, η αλήθεια είναι, και κάπως έτσι θα είμαστε τέλειες στο βάψιμό μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Scorpions και Kylie Minogue, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
16: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

Αυτό είναι το Maniacs στο 96,8 Velvet. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα Τρίτης. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας. Θα είναι εδώ έως και τις 11, ενώ εμείς θα ξαναλέμε αύριο Τεταρτίτσα στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο, αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τρίτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Roy Orbison, You Got It, Sweet Harmony, The Beloved, Man at Work, Down Under. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένοι και σήμερα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Adele, Set Fire to the Rain. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία να πέφτει στους 12 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω. Οπότε λοιπόν ζακέτα και μπουφανάκι οπωσδήποτε. Και την Τετάρτη λιακαδάτη. Αλλά η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Δημήτρη που βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Απιθύτα και με ό,τι κυκλοφορεί γύρω του μου γράφει δεν μπορεί να συγκεντρωθεί και να διαβάσει με τίποτε. Τα έχω περάσει και εγώ αυτά. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

0: Rhythm Divine, Enrique Iglesias, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και την Miley Cyrus να μπαίνει σε δικαστικές από ό,τι φαίνεται περιπέτειες λίγο μετά την κυκλοφορία του καινούργιου της άλμπουμ, με την Amanda Lear, την θρυλική ντίβα της δίσκο, να την κατηγορεί για λογοκλοπή, υποστηρίζοντας πως το τραγούδι Red Lights της Miley έχει πολλές ομοιότητες με το The Sphinx που κυκλοφόρησε η ίδια το 1978. Τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι πάντως απλές παραξενιές μιας ηλικιωμένης κυρίας, γιατί η ίδια η Universal εξετάζει το αν θα κοιμηθεί νομικά. Με την Amanda Lear πάντως να τονίζει πως το μόνο που θέλει είναι να αναγνωριστεί επίσημα το όνομά της στα credits, γιατί και εκτιμά και της αρέσει πάρα πολύ η Miley Cyrus.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσεις το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Every Breath You Take θα πωλήσει λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στον 96,8 Velvet. Και πάμε στα δικά μας τώρα με τα γυρίσματα του Voice να έχουν ξεκινήσει σήμερα. Με το κλίμα να είναι βαρύ, γιατί η καρέκλα του Γιώργου Μαζονάκη θα μείνει άδεια. Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η Πάολα θα είναι η τέταρτη κριτής, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα. Τα πρώτα επεισόδια του φετινού Voice θα είναι ένα μίνι αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη, με φίλους και συνεργάτες να βρίσκονται στο στούντιο. Και η πρεμιέρα της σεζόν έχει προγραμματιστεί για μέσα στον Οκτώβριο. Συνεχίζουμε με αγαπημένο Βάγια Κοντίος, ναι, να, να, να. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στο 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Frankie Goes to Hollywood, Relax, I Don't Wanna Miss a Thing, Aerosmith, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Whenever, wherever, Shakira στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τώρα ήρθε η ώρα να κερδίσετε δύο ατομικές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 χιλιόμετρων του 14ου νυχτερινού μαραθώνιου Zenith. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το Viber του Velvet το ξέρετε. 6931-968-968. Αν θέλετε λοιπόν να κερδίσετε τις συμμετοχές και να τρέξετε και εσείς στον 14ο νυχτερινό μαραθώνιο, μου στέλνετε μήνυμα, γράφετε μαραθώνιο και ονοματεπώνυμο για να μπείτε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε. Τόσο απλά. Συνεχίζουμε με Fry Hyde και Every Time αμέσως τώρα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.
4: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Μαντόνα λοιπόν και Frozen στο 96,8 Velvet, την αγαπημένο, το άκουσες φυσικά εδώ στο βράδυ της Τρίτης, το οποίο είναι φθινοπορεινό, φθινοπόριασε η Θεσσαλονίκη νωρίς για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων, αλλά πιστεύω πως μας αρέσει. Okay. Πλέον η παγωμένη Φρέντο αντικαθίστανται σιγά σιγά από ζεστούς κουπάτους. Η θερμοκρασία λοιπόν στους 18, πιθανότητα βροχής μετά τις 12, αυτό αν θέλετε να βγείτε έξω και να τριγυρίσετε λίγο στην πόλη. Αν μείνετε πάλι σπίτι, πιστεύω πως σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει κάποια σύριαλς, έχει ξεκινήσει και το ψώρι σου χθες. Υπάρχουν πράγματα να δείτε, okay, υπάρχουν πράγματα να κάνετε και γενικότερα ας αποφασίσουμε και ας μπούμε σιγά σιγά σε αυτό το φθινοπορεινό mood, το οποίο θα μας φέρει φυσικά πίσω στην πραγματικότητα, τέρμα το καλοκαίρι, ναι στην πραγματικότητα, και σιγά σιγά να μπούμε στη ρουτίνα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη Μύτη. Πού είναι η επανομή? Στη Μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Rock you like a hurricane. Λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Τρίτης. Ό,τι αν κάνετε από εδώ και πέρα, guys, να περάσετε τέλεια. Okay. Συνεχίζουμε με Savage Garden και Break Me, Shake Me. Σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι αγαπημένα, τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet και εμείς συνεχίζουμε μέχρι τις 11 non-stop με επιτυχίες που θέλεις να ακούσεις και φυσικά πέσουν μόνο για σένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι μενιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ω τι, νέο μενιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Είναι το βράδυ της Τρίτης, παρέα με 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς πλέον τα λέμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 8, παρέα όπως κάθε μέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: απολαύστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω το πολύκαστρο είναι δίπλα στο ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάντα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.